και νόδα ρούχηγοτα θα σύγκρι το ψαλμάρι δεν είναι το πρόνι έχω μες πέτσι ατάξ με φλάμιν εξφόγκρι γιάννη κοντακ γιάννα πώς αλλά μόχνα. Možná, že rovnou.